0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 21 часа.
0: Κάτρα FM.
2: Club Time.
3: Real House Music.
2: Club Time Radio Show.
3: Patrick B and Max Live Mix.